0: Χωρίς περιττές διακοπές, μόνο με σεβασμό στο καλό τραγούδι. Συντονιστείτε στην κορυφαία εμπειρία ακρόασης mylaikos.gr.
1: Εδώ που το μπουζούκι έχει πάντα δίκιο. mylaikos.gr.

0: Ο κόσμος γέμισε digital experts, influencers και trends. Εμείς μείναμε πιστοί στο μπουζούκι, στο μερακλή και στις καθαρές κουβέντες. mylaikos.gr. Γιατί κάποιες αξίες δεν αλλάζουν.
1: Μπες, άκουσε, σχολίασε. Η δική σου γνώμη μετράει στο mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που φτιάχνουμε μαζί, κάθε στιγμή της ημέρας.

Εκεί που η ποιότητα του ήχου συναντά τη διαχρονικότητα των μεγάλων επιτυχιών, mylaikos.gr, το αυθεντικό λαϊκό ραδιόφωνο στην ψηφιακή εποχή.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

Από τα σοκάκια της Άνω Πόλης μέχρι τα ελιοβασιλέματα της παραλίας, αυτή η πόλη έμαθε να ζει με συνέστημα, μεράκι και βαριές πενιές κάτω από το Λευκό Πύργο. Εδώ χτυπάει η καρδιά του λαϊκού. mylaikos.gr. Η δική μας Θεσσαλονίκη.

Από τα σοκάκια της Άνω Πόλης μέχρι τα ηλιοβασιλέματα της παραλίας, αυτή η πόλη έμαθε να ζει με συνέστημα, μεράκι και βαριές πενιές κάτω από το Λευκό Πύργο. Εδώ χτυπάει η καρδιά του λαϊκού. mylaikos.gr. Η δική μας Θεσσαλονίκη.

Γιατί το λαϊκό είναι σαν το καλό κρασί. Όσο παλιώνει, τόσο καλύτερο γίνεται. mylaikos.gr. Κράτα την παράδοση ζωντανή.

Κουράστηκες να ακούς ό,τι διαλέγουν οι άλλοι? Ώρα να ακούσεις τα δικά σου. Μπες τώρα στο site του mylaikos.gr, ρίξε τη δική σου παραγγελιά και φτιάξε το πρόγραμμα όπως το γουστάρεις εσύ.

Γιατί μερικά πράγματα δεν χρειάζονται μετάφραση. Χρειάζονται μόνο μπουζούκι. mylaikos.gr

για τις μεγάλες καψούρες, τα ατελείωτα ξενύχτια και τις αγάπες που δεν έσβησαν ποτέ. mylaikos.gr. Εδώ πονάμε κι εμείς.

Βαρέθηκες στα ραδιόφωνα που παίζουν μόνο ό,τι θέλουν αυτοί? Εδώ κουμάντο κάνεις εσύ. Μπες στο mylaikos.gr, γράψε τη δικιά σου παραγγελιά στην ιστοσελίδα μας και άκου το κομμάτι σου στη μηγιά σου.

Εδώ δεν πουλάμε μούρη. Πουλάμε ψυχή. Τραγούδια που γράφτηκαν με αίμα και μεράκι. mylaikos.gr. Γιατί το λαϊκό είναι η αλήθεια μας.

Κουράστηκες να ακούς τα ραδιόφωνα ό,τι σου πασάρουν? Εδώ κουμάντο κάνεις εσύ. Μπες στο site του mylaikos.gr, δώσε τη δικιά σου

Καθαρή ψηφιακή μετάδοση. Προσεγμένο ρεπερτόριο. Χωρίς περιττό θόρυβο. Συντονιστείτε στην κορυφαία εμπειρία λαϊκής ακρόασης. mylaikos.gr

0: γιατί ο καθένας έχει τον δικό του καημό. mylaikos.gr.
1: Εδώ δεν μιλάμε εμείς, μιλάνε οι δημιουργοί, τα τραγούδια που έγιναν η προσευχή μας. mylaikos.gr. Η δύναμη του λαϊκού τραγουδιού.

Ο καιρός μπορεί να έχει συννεφιά, αλλά στα δικά μας ηχεία έχει πάντα ήλιο και τρελό κέφι. Δυνάμωσε την ένταση και διώξε τη μιζέρια. mylaikos.gr. Εδώ δεν βρέχει ποτέ.

Υπάρχουν τραγούδια που έγραψαν ιστορία και μεγάλωσαν γενιές. Μελωδίες και στίχοι που παραμένουν αναλύωτοι στον χρόνο. Εδώ, η πολιτιστική μας κληρονομιά έχει τη δική της στέγη. mylaikos.gr. Το αυθεντικό λαϊκό ραδιόφωνο.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Έρχεται ο Βασίλης.
1: Ο παλμός σου, η μουσική σου, το ραδιόφωνο σου. mylaikos.gr

Προσοχή! Στο mylaikos.gr οι παραγγελίες εκτελούνται άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς παράπονα. Μπες στο site μας, γράψε το κομμάτι σου και καλή σου ακρόαση!

Ο καιρός μπορεί να έχει συννεφιά, αλλά στα δικά μας ηχεία έχει πάντα ήλιο και τρελό κέφι. Δυνάμωσε την ένταση και διώξε τη μιζέρια. mylaikos.gr. Εδώ δεν βρέχει ποτέ.

ακόμα και να ψιθυρίσω. Φοβάμαι μήπως η σιωπή, μήπως σε κάποιον θα το πει και το μεγάλο μυστικό μου μαθευτεί.

όταν φροντίζω απέναντι σου να κάθομαι να νιώθω ωραία. Θέλω πολύ να σε κοιτώ, θέλω μαζί σου να μιλώ, μα τα αποφεύγω, μην τυχόν

0: θέλω πολύ να σου μιλήσω.
1: Εδώ δεν υπάρχουν διαφημιστικά διαλύματα στην απόλαυση, μόνο ασταμάτητο καθαρό λαϊκό πρόγραμμα. mylaikos.gr

από το κλασικό ρεμπέτικο μέχρι τις μεγαλύτερες σύγχρονες επιτυχίες. Μια προσεκτικά επιλεγμένη μουσική διαδρομή που σας συνοδεύει κάθε στιγμή της ημέρας. mylaikos.gr. Το δικό σας καταφύγιο.

Καθαρή ψηφιακή μετάδοση. Προσεγμένο ρεπερτόριο. Χωρίς περιττό θόρυβο. Συντονιστείτε στην κορυφαία εμπειρία λαϊκής ακρόασης. mylaikos.gr

Ο κόσμος γέμισε digital experts, influencers και trends. Εμείς μείναμε πιστοί στο μπουζούκι, στο μερακλή και στις καθαρές κουβέντες. mylaikos.gr. Γιατί κάποιες αξίες δεν αλλάζουν.

για τις μεγάλες καψούρες, τα ατελείωτα ξενύχτια και τις αγάπες που δεν έσβησαν ποτέ. mylaikos.gr. Εδώ πονάμε κι εμείς.

Κάποιοι μετράνε τα λόγια τους. Εμείς μετράμε τις πενιές. mylaikos.gr. Εδώ που το λαϊκό δεν μπαίνει σε καλούπια.

Προσοχή! Ο σταθμός προκαλεί αυθόρμητο κέφι. mylaikos.gr. Εδώ η καψούρα βρίσκει το σπίτι της. mylaikos.gr.

Από τα σοκάκια της Άνω Πόλης μέχρι τα ελιοβασιλέματα της παραλίας, αυτή η πόλη έμαθε να ζει με συνέστημα, μεράκι και βαριές πενιές κάτω από το Λευκό Πύργο. Εδώ χτυπάει η καρδιά του λαϊκού. mylaikos.gr. Η δική μας Θεσσαλονίκη.

για τις αγάπες που έφυγαν, για τις αναμνήσεις που έμειναν, για όλα όσα μας σημαδεύουν. mylaikos.gr

επιλεγμένες μελωδίες που άντεξαν στο χρόνο. Από το χθες έως το σήμερα, με σεβασμό στον ακροατή. mylaikos.gr, η δική σας μουσική επιλογή.

Όταν η ώρα πάει εκεί που πρέπει και το ποτήρι έχει υδρώσει, θες την κατάλληλη πενιά. Μην το ψάχνεις, μπες στην ιστοσελίδα μας στο mylaikos.gr, ρίξε τη δικιά σου παραγγελιά και άκουσε το κομμάτι σου να σκάει στον αέρα.

ψάχνουν για ζωή σε άλλους πλανήτες, φτιάχνουν ρομπότ που μιλάνε, αλλά σαν την ελληνική πενιά δεν έχει ανακαλυφθεί τίποτα καλύτερο. mylaikos.gr, η κορυφαία εφεύρεση του Μερακλή.

0: Κλείσε τα μάτια και άκου. Αυτό είναι το λαϊκό που αγαπάς. mylaikos.gr.
1: Η δική σου καθημερινή συνήθεια. mylaikos.gr.
2: Κάθε τραγούδι και μία στάση στη ζωή. mylaikos.gr.

με σεβασμό στο παρελθόν, με το βλέμμα στο μέλλον. mylaikos.gr. Η δύναμη του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού στα ηχεία σας.

0: τη φανταστική. Με εκείνη τη φανταστική.
1: Μην αφήνεις την κακή διάθεση να σου χαλάει τη μέρα. Χάλασε τον κόσμο με ένα ζεϊμπέκικο. mylaikos.gr. Η λύση σε όλα. Μην το πεις πουθενά, αλλά εδώ παίζουμε τα καλύτερα. mylaikos.gr.

από τα στενά της Θεσσαλονίκης μέχρι την άλλη άκρη της γης. Η καρδιά του λαϊκού χτυπάει εδώ. mylaikos.gr. Ο δικός μας κώδικας επικοινωνίας.

Μην αφήνεις την κακή διάθεση να σου χαλάει τη μέρα. Χάλασε τον κόσμο με ένα ζεϊμπέκικο. mylaikos.gr. Η λύση σε όλα.

Εδώ δεν μιλάμε εμείς, μιλάνε οι δημιουργοί, τα τραγούδια που έγιναν η προσευχή μας. mylaikos.gr, η δύναμη του λαϊκού τραγουδιού.

ψάχνουν για ζωή σε άλλους πλανήτες, φτιάχνουν ρομπότ που μιλάνε, αλλά σαν την ελληνική πενιά δεν έχει ανακαλυφθεί τίποτα καλύτερο. mylaikos.gr. Η κορυφαία εφεύρεση του Μερακλή.

0: Είμαστε εσύ. Είσαι εμείς. Μια παρέα. Ένας ήχος, ένας σταθμός. mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που δεν σε προδίδει.
1: Από το χθες μέχρι το σήμερα, μόνο οι κορυφαίοι. mylaikos.gr.

Γιατί το λαϊκό είναι σαν το καλό κρασί. Όσο παλιώνει, τόσο καλύτερο γίνεται. mylaikos.gr. Κράτα την παράδοση ζωντανή.

Από τα στενά της Θεσσαλονίκης μέχρι την άλλη άκρη της γης. Η καρδιά του λαϊκού χτυπάει εδώ. mylaikos.gr. Ο δικός μας κώδικας επικοινωνίας.

Μην αφήνεις την κακή διάθεση να σου χαλάει τη μέρα. Χάλασε τον κόσμο με ένα ζεϊμπέκικο. mylaikos.gr. Η λύση σε όλα.

για τις αγάπες που έφυγαν, για τις αναμνήσεις που έμειναν, για όλα όσα μας σημαδεύουν. mylaikos.gr

ψάχνουν για ζωή σε άλλους πλανήτες, φτιάχνουν ρομπότ που μιλάνε, αλλά σαν την ελληνική πενιά δεν έχει ανακαλυφθεί τίποτα καλύτερο. mylaikos.gr, η κορυφαία εφεύρεση του Μερακλή.

ξαναείμαστε όλοι γύρω από ένα τραπέζι, με την παρέα που δεν σε προδίδει ποτέ. mylaikos.gr. Συντονίσου στην καλύτερη πλευρά της ζωής.

Προσοχή! Στο mylaikos.gr οι παραγγελίες εκτελούνται άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς παράπονα. Μπες στο site μας, γράψε το κομμάτι σου και καλή σου ακρόαση!

Υπάρχει το λαϊκό τραγούδι και υπάρχει και ο σταθμός που το σέβεται. mylaikos.gr

Εδώ δεν έχει παρακαλώ και αν γίνεται. Μπαίνεις στο site του mylaikos.gr, γράφεις το τραγούδι σου και το ακούς. Γιατί στο δικό μας ραδιόφωνο, εσύ κάνεις το κουμάντο.

Καλή παρέα, με ζεδάκι, τσίπουρο στο ποτήρι και το mylaikos.gr στα ηχεία. Τη λυπή, το δικό σου τραγούδι. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα μας, ρίξε την παραγγελιά σου και γέμισε το τραπέζι με τις καλύτερες πενιές.

Επιλεγμένες μελωδίες που άντεξαν στο χρόνο. Από το χθες έως το σήμερα. Με σεβασμό στον ακροατή. mylaikos.gr. Η δική σας μουσική επιλογή.

Μπες, άκουσε, σχολίασε. Η δική σου γνώμη μετράει στο mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που φτιάχνουμε μαζί, κάθε στιγμή της ημέρας.

Στο mylaikos.gr δεν περιμένεις την αναμονή. Μπαίνεις στην ιστοσελίδα μας, πατάς το τραγούδι που λαχταράς και το ακούς στον αέρα σε χρόνο μηδέν. Το δικό σου τραγούδι, τη στιγμή που το θέλεις.

0: Στην οθόνη ένα κλικ. Στην καρδιά σου ένα τικ. mylaikos.gr.
1: Αστροκέντητα.

της άνοιξης στο γέλιο με ταξίδευες. Σε απάτητα του πόθου μονοπάτια, με κοχύλια σ'

Προσοχή! Η ακρόαση του mylaikos.gr μπορεί να προκαλέσει αυθόρμητα χορευτικά κινήματα και έντονη επιθυμία για τσούγκρισμα. Έχετε προειδοποιηθεί.

0: Αν βρεις καλύτερο λαϊκό σταθμό, πες το μας και εμάς. Ακόμα ψάχνουμε. mylaikos.gr. Η κορυφή σου πάει.
1: Οι άλλοι σταθμοί παίζουν ό,τι τους λένε τα κομπιούτερ. Εμείς παίζουμε ό,τι μας λέει η καρδιά σου. Μπες τώρα στο site του mylaikos.gr, δώσε το κομμάτι σου και κάνε κουμάντο στο πρόγραμμα.

Βάλε ένταση, φτιάξε κλίμα και άφησε τα υπόλοιπα σε εμάς. mylaikos.gr. Η καλύτερη παρέα κάθε στιγμή της ημέρας.

Στο mylaikos.gr δεν περιμένεις την αναμονή. Μπαίνεις στην ιστοσελίδα μας, πατάς το τραγούδι που λαχταράς και το ακούς στον αέρα σε χρόνο μηδέν. Το δικό σου τραγούδι, τη στιγμή που το θέλεις.

Από τα σοκάκια της Άνω Πόλης μέχρι τα ηλιοβασιλέματα της παραλίας, αυτή η πόλη έμαθε να ζει με συναίσθημα, μεράκι και βαριές πενιές κάτω από το Λευκό Πύργο. Εδώ χτυπάει η καρδιά του λαϊκού. mylaikos.gr. Η δική μας Θεσσαλονίκη.

0: Όταν το μυαλό κολλάει στο παρελθόν, το ραδιόφωνο παίζει το σωστό κομμάτι. mylaikos.gr
1: Αυθεντική διασκέδαση χωρίς φίλτρα. mylaikos.gr Γιατί εμείς ξέρουμε.

0: Ένα κλικ δρόμος. Μια ζωή αναμνήσεις. mylaikos.gr
1: mylaikos.gr Λόγια καρδιάς, πενιές αλήθειας.

Ο καιρός μπορεί να έχει συννεφιά, αλλά στα δικά μας ηχεία έχει πάντα ήλιο και τρελό κέφι. Δυνάμωσε την ένταση και διώξε τη μιζέρια. mylaikos.gr. Εδώ δεν βρέχει ποτέ.

Λαϊκά και ρεμπέτικα, λόγια αληθινά. Εδώ θα βρεις παρέα για να περνάς καλά. mylaikos.gr. Το ραδιόφωνο που σε καταλαβαίνει.

0: Γιατί το καλό λαϊκό είναι mylaikos.gr.
1: Κουράστηκες να ακούς τα ραδιόφωνα ό,τι σου πασάρουν? Εδώ κουμάντο κάνεις εσύ. Μπες στο site του mylaikos.gr, δώσε τη δικιά σου παραγγελιά και δείξε σε όλους τι σημαίνει αυθεντικό, καλό λαϊκό τραγούδι.